Παντιός και ο Γκέτσι Χαγγίλ στα Λιονέρα Νακουάν, Παντιός και ο Σότσι Πάνικες Τάλιμαν και ο Γκέτσι Ροϊ Μενιγκίλ Ραμπινγκίλ Χούντσιλι Προγράμμα. Χούντσιλι Κανχέν να κανομσίερε σα όνα λέει Ράλεν Οχτσίν Σαλή, Πούκτε Σιμπαλά την Αίν, να κανομσί τσοκαρέλη Κανχέν να σκάμψε Αρίν, Σαρεχούν Καμπάλα στο Λοτζουσνάλ, Λιμπανιμπάλ, Centro Naturista de Espiritual Ríos de Agua Viva. Alis Kabali Kanah, Alis Kabali Kabanipal, Alis Nahri, Alis Kabali Kanah, Balkin Kabanuli, Anok Likir de Sink, Usteng Angil Chishunili Poyanam, Likyoch Kabikil Sonanakwan, Likyoch Sikbal, Kulisteng Angil, Likyoch Sikbal, Hunlish Panbal, Huli Honal, Balkin Takwa Klik, Taosak, Lipoyanam Hunhun, Likyoch Kabikil Sonanakwan. Matios Ecuadios. Kunci kutan yo kosti kwan kil kunci chama yo kosti kwan kil barku antios se kwadios napal napal yo ke chulax le consulta antios le kaitene sakal anir social sali radio sali una rein sbar napal poenam to yo ke chulax le kabale bal antios se le kwan ke to garan chax sai sutam le zona reina ara nos pantan antios la playa grande nach yo ke chal ku kwan se kanas le tramit koban sbar nach to terrenir sbar le renax sakal chol sakal le chul sakal le tesu ik sali chun kabal ko kana khila yo ke chi kwan kil Sana kwa na chial par ngat taliman, chial par kwangat, chial karula pa pala, chial karuli na akhir ni katulak chila kuning, aban di akhir reru na ngapaw kwa Dios. Sumanakan, ni nakoksi ni shkwangkil, li rushtan.

Σανατόριο, να σκόλρις να κακουλάλ, κουάνς να αχλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνσα τσουάμ, ότ να σκούλι κουλά άλτακ να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανούρα ιος έκης, κουάνλις φαρμάσια.